Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιον σου εγώ. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σαν σημειτούνα, φερτώ. Χρυσό ρολόι, άλλη designer, σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιόμε stars. Σου είπα, φερτώ.